0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Τρίτη ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυαυρής Ρεθύμνου. Ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος χθες Δευτέρα στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία είχε οριστεί για σήμερα το πρωί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ο 52χρονος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Επιχειρήσεις, επαγγελματικοί χώροι και υποδομές έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται υπολόγιστες. Οι φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μεταλλικές κατασκευές έχουν λυγίσει από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στέγες έχουν καταρρεύσει, ενώ το εσωτερικό κτίριον έχει ισοπεδωθεί από τις πλόγες. Μηχανήματα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες και συντρίμμια. Ιδιαίτερα αποκαρδιωτική είναι η εικόνα σε τουριστικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, οι οποίες μέχρι πριν από λίγες ημέρες αποτελούσαν σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, η καταστροφή επεκτείνεται και στο φυσικό περιβάλλον, καθώς η άλλοτε καταπράσινη περιοχή γύρω από τον Άγιο Παύλο έχει μαυρίσει, ενώ το τοπίο φέρει παντού τα σημάδια της πύρινης λέλαπας. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο αύριο, προσπαθώντας να αποτιμήσουν τις απώλειες και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η ανάγκη για άμεση κρατική στήριξη και η αποκατάσταση των ζημιών είναι επιτακτική, καθώς πίσω από κάθε κατεστραμμένο κτίριο κρύβονται κόποι μιας ζωής, επενδύσεις και όνειρα που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν στάχτη. Στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, προκειμένου να επιθεωρήσουν από κοντά τα προβλήματα λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο οδικό δίκτυο αλλά και στις επιχειρήσεις, θα βρεθεί σήμερα η Περιφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Το 5ο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία, στο βόρειο βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στο τρίγωνο της Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου και κορυφής του Κιθερώνα, στο νοτιοδυτικό μέτωπο μεταξύ Ψάθας και Λούμπας και στο νότιο τμήμα από το Κανδύλι προς το Μέγαρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίμετρο με στόχο τον περιορισμό των διάσπαρτων ενεργών εστιών και των αναζωπηρώσεων. Στην περιοχή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπορών τμήματων μαζί με εθελοντές και πλήθος υδροφόρων. Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν συνολικά 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, 23 από κάθε χώρα με 8 οχήματα. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Μυλοποτάμου κάλεσε γενική συνέλευση σήμερα στις 8 το βράδυ στο στέκι Περάματος όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το κτηματολόγιο τους δασικούς χάρτες αλλά και τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Την 5η-6η Αυγούστου, μέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί Μεθεόρτιος Εσπερινός και Ιερή Παράκληση. Και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιεραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Επίσης την επόμενη 5η πανηγυρίζει και Ιεραμονή Χαλέπας Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μεθεόρτιος Αρχιερατικός Εσπερινός και Κτορικό Ιερό Μνημόσυνο. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, στο ιεροπροσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμυλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται Όρθρος και Θεία Λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ Ιερή Εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ Εσπερινός και Ιερή Παράκληση. Αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου θα τελεστεί σπερνός της Θείας Μεταμορφώσεως και Ιεροευχέλαιο. Έτριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους οπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και ρέμι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Dialos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Τρίτη ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυαυρύς Ρεθύμνου. Ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος χθες Δευτέρα στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία είχε οριστεί για σήμερα το πρωί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ο 52χρονος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Επιχειρήσεις, επαγγελματικοί χώροι και υποδομές έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται υπολόγιστες. Οι φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μεταλλικές κατασκευές έχουν λυγίσει από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στέγες έχουν καταρρεύσει, ενώ το εσωτερικό κτίριον έχει ισοπεδωθεί από τις πλόγες. Μηχανήματα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες και συντρίμμια. Ιδιαίτερα αποκαρδιωτική είναι η εικόνα σε τουριστικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, οι οποίες μέχρι πριν από λίγες ημέρες αποτελούσαν σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, η καταστροφή επεκτείνεται και στο φυσικό περιβάλλον, καθώς η άλλοτε καταπράσινη περιοχή γύρω από τον Άγιο Παύλο έχει μαυρίσει, ενώ το τοπίο φέρει παντού τα σημάδια της πύρινης λέλαπας. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο αύριο, προσπαθώντας να αποτιμήσουν τις απώλειες και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η ανάγκη για άμεση κρατική στήριξη και η αποκατάσταση των ζημιών είναι επιτακτική, καθώς πίσω από κάθε κατεστραμμένο κτίριο κρύβονται κόποι μια ζωή, επενδύσεις και όνειρα που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν στάχτη. Στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, προκειμένου να επιθεωρήσουν από κοντά τα προβλήματα λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο οδικό δίκτυο αλλά και στις επιχειρήσεις, θα βρεθεί σήμερα η Περιφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στο πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία, στο βόρειο βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στο τρίγωνο της Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου και κορυφής του Κιθερώνα, στο νοτιοδυτικό μέτωπο μεταξύ Ψάθας και Λούμπας και στο νότιο τμήμα από το Κανδύλι προς το Μέγαρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίμετρο με στόχο τον περιορισμό των διάσπαπτων ενεργών εστιών και των αναζωπυρώσεων. Στην περιοχή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπορών τμήματων μαζί με εθελοντές και πλήθος υδροφόρων. Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν συνολικά 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, 23 από κάθε χώρα με 8 οχήματα. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Μυλοποτάμου καλεί σε γενική συνέλευση σήμερα στις 8 το βράδυ στο στέκι Περάματος όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το κτηματολόγιο τους δασικούς χάρτες αλλά και τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Την 5η 6 Αυγούστου, ημέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί μεθεόρτιος εσπερινός και ιερή παράκληση. Και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιεραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Επίσης την επόμενη 5η πανηγυρίζει και Ιεραμονή Χαλέπας Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μεθεόρτιος αρχιερατικός εσπερινός και κτωρικό ιερό μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, στο ιεροπροσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμυλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου θα τελεστεί σπερινός της Θείας Μεταμορφώσεως και ήρωε Ευχέλαιο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους οπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και ανέμους οπνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

Αν φταίσαι εσύ, φταίω κι εγώ. Λύση ποτέ δεν θα σου βρω. Υποπτές λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο

0: Μετάλλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 5. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Τρίτη ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυαβρύς Ρεθύμνου. Ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος χθες Δευτέρα στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία είχε οριστεί για σήμερα το πρωί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ο 52χρονος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Επιχειρήσεις, επαγγελματικοί χώροι και υποδομές έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται οι υπολόγιστες. Οι φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μεταλλικές κατασκευές έχουν λυγίσει από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στέγες έχουν καταρρεύσει, ενώ το εσωτερικό κτίριο έχει ισοπεδωθεί από τις πλόγες. Μηχανήματα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες και συντρίμμια. Ιδιαίτερα αποκαρδιωτική είναι η εικόνα σε τουριστικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, οι οποίες μέχρι πριν από λίγες ημέρες αποτελούσαν σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, η καταστροφή επεκτείνεται και στο φυσικό περιβάλλον, καθώς η άλλοτε καταπράσινη περιοχή γύρω από τον Άγιο Παύλο έχει μαυρίσει, ενώ το τοπίο φέρει παντού τα σημάδια της πύρινης λέλαπας. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο αύριο, προσπαθώντας να αποτιμήσουν τις απώλειες και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η ανάγκη για άμεση κρατική στήριξη και η αποκατάσταση των ζημιών είναι επιτακτική, καθώς πίσω από κάθε κατεστραμμένο κτίριο κρύβονται κόποι μια ζωή, επενδύσεις και όνειρα που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν στάχτη. Στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, προκειμένου να επιθεωρήσουν από κοντά τα προβλήματα λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο οδικό δίκτυο αλλά και στις επιχειρήσεις, θα βρεθεί σήμερα η Περιφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στο 5ο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία, στο βόρειο βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στο τρίγωνο της Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου και κορυφής του Κιθερώνα, στο νοτιοδυτικό μέτωπο μεταξύ Ψάθας και Λούμπας και στο νότιο τμήμα από το Κανδύλι προς το Μέγαρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν καθ' τη διάρκεια της νύχτας σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίμετρο με στόχο τον περιορισμό των διάσπαπτων ενεργών εστιών και των αναζωπηρώσεων. Στην περιοχή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπορών τμήματων μαζί με εθελοντές και πλήθος υδροφόρων. Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν συνολικά 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, 23 από κάθε χώρα με 8 οχήματα. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Μυλοποτάμου κάλεσε Γενική Συνέλευση σήμερα στις 8 το βράδυ στο στέκι Περάματος όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το κτηματολόγιο τους δασικούς χάρτες αλλά και τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Την 5η 6 Αυγούστου, μέρα εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί μεθεόρτιος εσπερινός και ιερή παράκληση. Και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιεραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Επίσης την επόμενη 5η πανηγυρίζει και η Ιεραμονή Χαλέπας Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί όρθος και αρχιερατική θεία λειτουργία. Ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μεθεόρτιος αρχιερατικός εσπερινός και εκτορικό ιερό μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, στο ιεροπροσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμυλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου θα τελεστεί σπερινός της Θείας Μεταμορφώσεως και Ηρωευχέλαιο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Τρίτη ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυαυρής Ρεθύμνου. Ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος χθες Δευτέρα στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία είχε οριστεί για σήμερα το πρωί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ο 52χρονος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Επιχειρήσεις, επαγγελματικοί χώροι και υποδομές έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται οι υπολόγιστες. Οι φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μεταλλικές κατασκευές έχουν λυγίσει από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στέγες έχουν καταρρεύσει, ενώ το εσωτερικό κτίριο έχει ισοπεδωθεί από τις πλόγες. Μηχανήματα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες και συντρίμμια. Ιδιαίτερα αποκαρδιωτική είναι η εικόνα σε τουριστικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, οι οποίες μέχρι πριν από λίγες ημέρες αποτελούσαν σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, η καταστροφή επεκτείνεται και στο φυσικό περιβάλλον, καθώς η άλλοτε καταπράσινη περιοχή γύρω από τον Άγιο Παύλο έχει μαυρίσει, ενώ το τοπίο φέρει παντού τα σημάδια της πύρινης λέλαπας. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο αύριο, προσπαθώντας να αποτιμήσουν τις απώλειες και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η ανάγκη για άμεση κρατική στήριξη και η αποκατάσταση των ζημιών είναι επιτακτική, καθώς πίσω από κάθε κατεστραμμένο κτίριο κρύβονται κόποι μια ζωή, επενδύσεις και όνειρα που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν στάχτη. Στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, προκειμένου να επιθεωρήσουν από κοντά τα προβλήματα λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο οδικό δίκτυο αλλά και στις επιχειρήσεις, θα βρεθεί σήμερα η Περιφερειάρχη Ρεθύμνου Μέρη Λιονή με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στο πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία: στο βόρειο βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στο τρίγωνο της Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου και κορυφής του Κιθερώνα, στο νοτιοδυτικό μέτωπο μεταξύ Ψάθας και Λούμπας και στο νότιο τμήμα από το Κανδύλι προς τα Μέγαρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίμετρο με στόχο τον περιορισμό των διάστατων ενεργών εστιών και των αναζωπηρώσεων. Στην περιοχή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπορών τμήματων μαζί με εθελοντές και πλήθος υδροφόρων. Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν συνολικά 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, 23 από κάθε χώρα με 8 οχήματα. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Μελοποτάμου καλεί σε γενική συνέλευση σήμερα στις 8 το βράδυ στο στέκι Περάματος όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το κτηματολόγιο τους δασικούς χάρτες αλλά και τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Την 5η-6η Αυγούστου, ημέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μελοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί μεθεόρτιος εσπερινός και ιερή παράκληση. Και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιεραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Επίσης την επόμενη 5η πανηγυρίζει και Ιεραμονή Χαλέπας Μελοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας αρχαιρετικός εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί όρθος και αρχαιρετική θεία λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μεθεόρτιος αρχαιρετικός εσπερινός και εκπτωρικό ιερό μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, στο ιεροπροσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμιλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου θα τελεστεί πυρνός της Θείας Μεταμορφώσεως και Ήρωε Ευχέλαιο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους ζωπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και ρέμι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
2: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
1: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
2: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
1: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Ελατζιμάς.
2: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Τρίτη ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυαυρής Ρεθύμνου. Ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος χθες Δευτέρα στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία είχε οριστεί για σήμερα το πρωί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ο 52χρονος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Επιχειρήσεις, επαγγελματικοί χώροι και υποδομές έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται υπολόγιστες. Οι φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μεταλλικές κατασκευές έχουν λυγίσει από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στέγες έχουν καταρρεύσει, ενώ το εσωτερικό κτίριον έχει ισοπεδωθεί από τις πλόγες. Μηχανήματα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες και συντρίμμια. Ιδιαίτερα αποκαρδιωτική είναι η εικόνα σε τουριστικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, οι οποίες μέχρι πριν από λίγες ημέρες αποτελούσαν σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, η καταστροφή επεκτείνεται και στο φυσικό περιβάλλον, καθώς η άλλοτε καταπράσινη περιοχή γύρω από τον Άγιο Παύλο έχει μαυρίσει, ενώ το τοπίο φέρει παντού τα σημάδια της πύρινης λέλαπας. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο αύριο, προσπαθώντας να αποτιμήσουν τις απώλειες και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η ανάγκη για άμεση κρατική στήριξη και η αποκατάσταση των ζημιών είναι επιτακτική, καθώς πίσω από κάθε κατεστραμμένο κτίριο κρύβονται κόποι μια ζωή, επενδύσεις και όνειρα που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν στάχτη. Στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, προκειμένου να επιθεωρήσουν από κοντά τα προβλήματα λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο οδικό δίκτυο αλλά και στις επιχειρήσεις, θα βρεθεί σήμερα η Περιφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στο πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία, στο βόρειο-βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στο τρίγωνο της Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου και κορυφής του Κιθερώνα, στο νοτιοδυτικό μέτωπο μεταξύ Ψάθας και Λούμπας και στο νότιο τμήμα από το Κανδύλι προς τα Μέγαρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίμετρο με στόχο τον περιορισμό των διάστατων ενεργών εστιών και των αναζωπηρώσεων. Στην περιοχή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπορών τμήματων μαζί με εθελοντές και πλήθος υδροφόρων. Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν συνολικά 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, 23 από κάθε χώρα με 8 οχήματα. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Μυλοποτάμου καλεί σε γενική συνέλευση σήμερα στις 8 το βράδυ στο στέκι Περάματος όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το κτηματολόγιο τους δασικούς χάρτες αλλά και τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Την 5η 6 Αυγούστου, ημέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί μεθεόρτιος εσπερινός και ιερή παράκληση. Και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιεραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Επίσης την ερχόμενη 5η πανηγυρίζει και η Ιεραμονή Χαλέπας Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί όρθος και αρχιερατική θεία λειτουργία. Ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μεθεόρτιος αρχιερατικός εσπερινός και κτωρικό ιερό μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, στο ιεροπροσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμυλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Αύριο Τετάρτη, 5 Αυγούστου, θα τελεστεί πυκνός της Θείας Μεταμορφώσεως και ήρωε Ευχέλαιο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους οπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και ρέμφα πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
2: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
6: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
6: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
6: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο Πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο Πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
11: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
12: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία, 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: ellos callan.
1: Στην άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσει.

τη νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η βδομάδα όλη και εσύ στη φυλακή σου, άγγελα και στη ψυχή σου.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανερκιστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
3: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
3: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
4: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου.
4: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία, στα γραφεία του συνεταιρισμού.
3: Τηλεφωνώ 2834 020 737.
1: Κρητική χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
5: Δεν είναι μάχη ο έρωτας ή πόλεμος που λένε.
1: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942 539 942.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Τρίτη ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυαυρής Ρεθύμνου. Ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος χθες Δευτέρα στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία είχε οριστεί για σήμερα το πρωί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ο 52χρονος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Επιχειρήσεις, επαγγελματικοί χώροι και υποδομές έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται οι υπολόγιστες. Οι φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μεταλλικές κατασκευές έχουν λυγίσει από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στέγες έχουν καταρρεύσει, ενώ το εσωτερικό κτίριον έχει ισοπεδωθεί από τις πλόγες. Μηχανήματα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες και συντρίμμια. Ιδιαίτερα αποκαρδιωτική είναι η εικόνα σε τουριστικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, οι οποίες μέχρι πριν από λίγες ημέρες αποτελούσαν σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, η καταστροφή επεκτείνεται και στο φυσικό περιβάλλον, καθώς η άλλοτε καταπράσινη περιοχή γύρω από τον Άγιο Παύλο έχει μαυρίσει, ενώ το τοπίο φέρει παντού τα σημάδια της πύρινης λέλαπας. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο αύριο, προσπαθώντας να αποτιμήσουν τις απώλειες και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η ανάγκη για άμεση κρατική στήριξη και η αποκατάσταση των ζημιών είναι επιτακτική, καθώς πίσω από κάθε κατεστραμμένο κτίριο κρύβονται κόποι μια ζωή, επενδύσεις και όνειρα που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν στάχτη. Στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, προκειμένου να επιθεωρήσουν από κοντά τα προβλήματα λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο οδικό δίκτυο αλλά και στις επιχειρήσεις, θα βρεθεί σήμερα η Περιφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Το πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία, στο βόρειο βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στο τρίγωνο της Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου και κορυφής του Κιθερώνα, στο νοτιοδυτικό μέτωπο μεταξύ Ψάθας και Λούμπας και στο νότιο τμήμα από το Κανδύλι προς τα Μέγαρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίμετρο με στόχο τον περιορισμό των διάστατων ενεργών εστιών και των αναζωπυρώσεων. Στην περιοχή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπορών τμήματων μαζί με εθελοντές και πλήθος υδροφόρων. Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν συνολικά 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, 23 από κάθε χώρα με 8 οχήματα. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Μυλοποτάμου κάλεσε Γενική Συνέλευση σήμερα στις 8 το βράδυ στο στέκι Περάματος όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το κτηματολόγιο τους δασικούς χάρτες αλλά και τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Την 5η 6 Αυγούστου, ημέρα εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί Μεθεόρτιος Εσπερινός και Ιερή Παράκληση. Και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιεραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Επίσης την επόμενη Πέμπτη πανηγυρίζει και Ιεραμονή Χαλέπας Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μεθεόρτιος Αρχιερατικός Εσπερινός και Κτορικό Ιερό Μνημόσυνο. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, στο ιεροπροσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμυλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται Όρθρος και Θεία Λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ Ιερή Εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ Εσπερινός και Ιερή Παράκληση. Αύριο Τετάρτη, 5 Αυγούστου, θα τελεστεί σπερνός της Θείας Μεταμορφώσεως και Ιεροευχέλαιο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους οπνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και ρεύμα πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες, αλλά και επώνυμες θήκες, Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφρηση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
6: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
7: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
1: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking.com. Viacom και άλλα. Travelotopos, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
9: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες.

0: 2-10-34-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
3: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα, τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
5: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
5: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
6: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά.
7: Αλυσοπρίωνα.
8: Θερμοκήπια κήπου.
7: Ψεκαστικά.
8: Αντλίες.
7: Πλυστικά.
8: Είδη συνεργείου.
7: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28310-57070.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
7: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
10: Σαμουάν Ultrex 360ml 2,94. Αφρόλουτρο DAV 720ml 2,84. Αποσμητικό φάρολον 50ml 1,99. Μωρομάντιλα Baby Care συσκευασία τριών τεμαχίων 2,18. Παιδικές πάνες Baby Lino Sensitive νούμερο 6 και νούμερο 7 10,78. Υγρό πλυντηρίου όμο 50 μεζούρων 5,11.
9: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
5: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
11: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
5: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
11: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
5: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
11: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς Οδιωματάς διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μιλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα Τρίτη ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κρυαυρής Ρεθύμνου. Ο κατηγορούμενος είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος χθες Δευτέρα στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου και ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία είχε οριστεί για σήμερα το πρωί. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως, καθώς η δικογραφία αποδίδει ευθύνες για μη τήρηση των προβλεπόμενων ενεργειών που αφορούν την ασφάλεια και τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Ο 52χρονος ωστόσο αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν φέρει ευθύνη για την εκδήλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, ο οποίος είχε επίσης κληθεί να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους. Επιχειρήσεις, επαγγελματικοί χώροι και υποδομές έχουν μετατραπεί σε αποκαίδια, με τις ζημιές να χαρακτηρίζονται υπολόγιστες. Οι φωτογραφίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Μεταλλικές κατασκευές έχουν λυγίσει από τις ακραίες θερμοκρασίες. Στέγες έχουν καταρρεύσει, ενώ το εσωτερικό κτίριον έχει ισοπεδωθεί από τις πλόγες. Μηχανήματα, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, αφήνοντας πίσω μόνο στάχτες και συντρίμμια. Ιδιαίτερα αποκαρδιωτική είναι η εικόνα σε τουριστικές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις της περιοχής, οι οποίες μέχρι πριν από λίγες ημέρες αποτελούσαν σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, η καταστροφή επεκτείνεται και στο φυσικό περιβάλλον, καθώς η άλλοτε καταπράσινη περιοχή γύρω από τον Άγιο Παύλο έχει μαυρίσει, ενώ το τοπίο φέρει παντού τα σημάδια της πύρινης λέλαπας. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα εξαιρετικά δύσκολο αύριο, προσπαθώντας να αποτιμήσουν τις απώλειες και να σταθούν ξανά στα πόδια τους. Η ανάγκη για άμεση κρατική στήριξη και η αποκατάσταση των ζημιών είναι επιτακτική, καθώς πίσω από κάθε κατεστραμμένο κτίριο κρύβονται κόποι μια ζωή, επενδύσεις και όνειρα που μέσα σε λίγες ώρες έγιναν στάχτη. Στο Δήμο του Αγίου Βασιλείου, προκειμένου να επιθεωρήσουν από κοντά τα προβλήματα λόγω της καταστροφικής πυρκαγιάς στο οδικό δίκτυο αλλά και στις επιχειρήσεις, θα βρεθεί σήμερα η Περιφερειάρχης Ρεθύμνου Μέρη Λιονή με τα στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Στο πέμπτο συνεχόμενο 24ωρο βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών της Δυτικής Αττικής που ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν σε τρία σημεία, στο βόρειο βορειοανατολικό τμήμα απέναντι από την Ψάθα, στο τρίγωνο της Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου και κορυφής του Κιθερώνα, στο νοτιοδυτικό μέτωπο μεταξύ Ψάθας και Λούμπας και στο νότιο τμήμα από το Κανδύλι προς το Μέγαρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σε μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίμετρο, με στόχο τον περιορισμό των διάστατων ενεργών εστιών και των αναζωπυρώσεων. Στην περιοχή επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπορών τμήματων, μαζί με εθελοντές και πλήθος υδροφόρων. Στις ελληνικές δυνάμεις συνδράμουν συνολικά 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία, 23 από κάθε χώρα με 8 οχήματα. Ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Μυλοποτάμου καλεί σε γενική συνέλευση σήμερα στις 8 το βράδυ στο στέκι Περάματος όλους τους αγροτοκτηνοτρόφους αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για να συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει όσον αφορά το κτηματολόγιο, τους δασικούς χάρτες αλλά και τις καθυστερήσεις των πληρωμών. Την 5η 6 Αυγούστου, ημέρα εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία λειτουργία. Στις 7.30 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί μεθεόρτιος εσπερινός και ιερή παράκληση. Και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιεραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Επίσης την επόμενη Πέμπτη πανηγυρίζει και Ιεραμονή Χαλέπας Μυλοποτάμου. Αύριο Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας αρχιερατικός εσπερινός και την 5η στις 7 το πρωί όρθος και αρχιερατική θεία λειτουργία, ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μεθεόρτιος αρχιερατικός εσπερινός και κτορικό ιερών μνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών, στο ιεροπροσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμυλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ ιερή εξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός και ιερή παράκληση. Αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου θα τελεστεί στεγνός της Θείας Μεταμορφώσεως και Ήρωε Ευχέλαιο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους πνέων από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 30 βαθμών Κελσίου. Αύριο Τετάρτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 24 και 31 βαθμών Κελσίου και ανέμους πνέων από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6, σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
7: Πόσο κοστίζει η ηρεμία, η σιγουριά, η ασφάλειά σας? Μερικά πράγματα είναι ανεκτίμητα. Γι' αυτό οφείλουμε να τα προστατεύουμε.
8: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου σε συνεργασία με την Συνεταιριστική Ασφαλιστική. Ασφάλειες αυτοκινήτου. Ασφάλιση κατοικίας και περιουσίας. Ασφάλιση ζωής.
7: Υπεύθυνες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στα πιο οικονομικά πακέτα της αγοράς.
8: Και τώρα νέο εξειδικευμένο πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος για την προστασία του αγρότη.
7: Αγροτικός συνεταιρισμός Μηλοποτάμου.
8: Περισσότερες πληροφορίες στην υπεύθυνη του κλάδου ασφαλιών για Πιντζάκη Ευαγγελία. Στα γραφεία του συνεταιρισμού.
7: Τηλεφωνώ 28340 20 737.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
2: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
2: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
1: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
6: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
5: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
10: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
5: Κρητική χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
11: Δεν είναι μάχη ο έρωτας ή πόλεμος που λένε.
5: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942 539 942.

0: 88,6. Η επόμενη ημέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νότο του Ρεθύμνου βρίσκει τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο, την πλήρη αποτύπωση των ζημιών που άφησε πίσω της η φωτιά. Μετά την απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων καμένης γης, αγροτικών εκτάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, η διαδικασία της καταγραφής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής και την στήριξη των πληγέντων. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών, καθώς από την ακρίβεια και την ταχύτητα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η ενεργοποίηση των αποζημιώσεων και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και η παραγωγή της περιοχής. Στην επιχείρηση καταγραφής συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο Ελγοδήμητρα, καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ελεύθερο το στέλεχος του ΔΕΔΙΕ Ρεθύμνου μετά την απολογία του για την υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στο Νότιο Ρέθυμνο που κόστισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΕΔΙΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη νότια περιοχή του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο πυροσβεστών. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η μη προφυλάκησή του με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε ορεινές και δύσβατες περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε περιοχές των Δήμων Ανογείων, Μηλοποτάμου και Ρεθύμνου, όπου εντόπισαν χασισοφυτίες. Από διάφορες περιοχές, σύμφωνα με πληροφορίες, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δαντήλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς μία από τις φυτίες εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το πυμνιοστάσιό του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα μία φυτία κοντά σε άλλο πυμνιοστάσιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης δύο κινητικά όπλα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρης έκταση της υπόθεσης και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. Δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με τη συνδρομή της Frontex και του λιμενικού σώματος. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 78 άτομα. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 24χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Βαγιονιά του Δήμου Γόρτινας χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Ωστόσο, έκλεισε για αίμα για την 20χρονη φοιτήτρια, που τραυματίστηκε στα μέσα Ιουλίου σε σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο, κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιάνης στον Παλαιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία. Από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Σήμερα Τετάρτη θα τελεστεί εσπερινός της θείας μεταμορφώσεως και ήρωε ευχέλαιο. Αύριο 5η 6 Αυγούστου η μέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού πανηγυρίζει η Αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία, ενώ και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιεραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Πανηγυρίζει και η Ιεραμονή Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μηλοποτάμου, όπου στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί μεγάλος αρχιερατικός εσπερινός, στις 7 το πρωί της 5ης όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα με θεόρτιος εσπερινός και κτητορικό ιερομνημόσυνο. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-77-94-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340 23616. Όνομα συνώνυμο

0: 2-0-0-7.
1: Πες το ταξί.
2: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.

0: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
0: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
1: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
0: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Ο επαγγελματισμός,
3: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
2: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
3: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
2: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων,
3: αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
2: Καλαϊτζάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
3: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
4: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
1: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
4: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
1: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
4: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
1: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
1: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
8: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
9: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
8: Τσάου καφέ, Snack and More. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Ηρακλείου, σε Energy Mass.
9: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
10: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μιλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Η επόμενη ημέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νότο του Ρεθύμνου βρίσκει τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο, την πλήρη αποτύπωση των ζημιών που άφησε πίσω της η φωτιά. Μετά την απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων καμένης γης, αγροτικών εκτάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, η διαδικασία της καταγραφής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής και την στήριξη των πληγέντων. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών, καθώς από την ακρίβεια και την ταχύτητα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η ενεργοποίηση των αποζημιώσεων και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και η παραγωγή της περιοχής. Στην επιχείρηση καταγραφής συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο Ελγοδήμητρα, καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη νότια περιοχή του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 2 πυροσβεστών. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η μη προφυλάκησή του με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε ορεινές και δύσβατες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε περιοχές των Δήμων Ανογείων, Μηλοποτάμου και Ρεθύμνου, όπου εντόπισαν χασισοφυτίες. Εγκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δεντήλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς μία από τις φυτίες εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το πυμνιοστάσιό του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα μία φυτία κοντά σε άλλο πυμνιοστάσιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης 2 κινητικά όπλα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρης έκταση της υπόθεσης και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. 2 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με τη συνδρομή της Frontex και του λιμενικού σώματος. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 78 άτομα. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 24χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Βαγιονιά του Δήμου Γόρτινας χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Ωστόσο, έκλεισε για αίμα για την 20χρονη φοιτήτρια που τραυματίστηκε στα μέσα Ιουλίου σε σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο. Κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιάνης στον Παλαιμηλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία. Από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ σπέρνος και παράκληση. Σήμερα Τετάρτη θα δελεστεί σπέρνος της θείας μεταμορφώσεως και ήρωε ευχέλαιο. Αύριο 5η 6 Αυγούστου, ημέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία, ενώ και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Αραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Πανηγυρίζει και η Αραμονή Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μηλοποτάμου, όπου στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί μεγάλος αρχιερατικός εσπερινός, στις 7 το πρωί της 5ης όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα μεθεόρτιος εσπερινός και κτητορικό ιερομνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά, λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
7: Θαμνοκοπτικά,
1: αλυσοπρίωνα,
7: θερμοκήπια κήπου,
1: τσεκαστικά,
7: αντλίες,
1: πλυστικά,
7: είδη συνεργείου,
1: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
7: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 28310-57070.
7: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
1: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλλιθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Galos FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694 628 1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22-585.
2: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα, με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
3: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
4: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων, κοπή και χάραξη υλικών.
4: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
3: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
4: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
5: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
6: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
5: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
6: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
5: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
4: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
4: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
4: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340 22431 και 6986 380 160.
8: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
1: Κρητική Χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
10: Δεν είναι μαγειό έρωτας, Κόστος που λένε.
1: Ο Κωστής και ο Γιώργος Αριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942 539 942.

0: Σκανδάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 12. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Η επόμενη ημέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νότο του Ρεθύμνου βρίσκει τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο, την πλήρη αποτύπωση των ζημιών που άφησε πίσω της η φωτιά. Μετά την απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων καμένης γης, αγροτικών εκτάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, η διαδικασία της καταγραφής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής και την στήριξη των πληγέντων. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών, καθώς από την ακρίβεια και την ταχύτητα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η ενεργοποίηση των αποζημιώσεων και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και η παραγωγή της περιοχής. Στην επιχείρηση καταγραφής συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο Ελγοδήμητρα, καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη νότια περιοχή του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο πυροσβεστών. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η μη προφυλάκησή του με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε ορεινές και δύσβατες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε περιοχές των Δήμων Ανογείων, Μηλοποτάμου και Ρεθύμνου, όπου εντόπισαν χασισοφυτίες. Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δεντήλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς μία από τις φυτίες εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το πυμνιοστάσιό του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα μία φυτία κοντά σε άλλο πυμνιοστάσιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης δύο κινητικά όπλα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρης έκταση της υπόθεσης και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. Δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με τη συνδρομή της Frontex και του λιμενικού σώματος. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 78 άτομα. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 24χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Βαγιονιά του Δήμου Γόρτινας χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Ωστόσο, έκλεισε για αίμα για την 20χρονη φοιτήτρια που τραυματίστηκε στα μέσα Ιουλίου σε σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο. Κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλαιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία. Από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ σπέρνος και παράκληση. Σήμερα Τετάρτη θα δελεστεί σπέρνος της θείας μεταμορφώσεως και ήρωα ευχέλαιο. Αύριο 5η 6 Αυγούστου, η μέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα, αύριο η μέρα της εορτής, στο μεθεόρτιο εσπερινό θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την αραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Πανηγυρίζει και η αιράμονη Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μηλοποτάμου, όπου στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί μεγάλος αρχιερατικός εσπερινός, στις 7 το πρωί της 5ης όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα μεθεόρτιος εσπερινός και κτητορικό ιερομνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
8: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
7: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
8: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
7: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
8: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακό στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούν.

0: 2-10-34-97-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20-520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
7: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
6: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
7: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
6: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
7: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
7: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
8: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μιλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς Οδιωματάς διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μηλοποτάμου την 5η 6 Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Η επόμενη ημέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νότο του Ρεθύμνου βρίσκει τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο, την πλήρη αποτύπωση των ζημιών που άφησε πίσω της η φωτιά. Μετά την απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων καμένης γης, αγροτικών εκτάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, η διαδικασία της καταγραφής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής και την στήριξη των πληγέντων. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών, καθώς από την ακρίβεια και την ταχύτητα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η ενεργοποίηση των αποζημιώσεων και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και η παραγωγή της περιοχής. Στην επιχείρηση καταγραφής συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Περιφερικής Ενότητας Ρεθύμνου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο Ελγοδήμητρα, καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη νότια περιοχή του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 2 πυροσβεστών. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η μη προφυλάκησή του με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε ορεινές και δύσβατες περιοχές της Περιφερικής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε περιοχές των Δήμων Ανογείων, Μηλοποτάμου και Ρεθύμνου, όπου εντόπισαν χασισοφυτίες. Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δεντρίλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς μία από τις φυτίες εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το πυμνιοστάσιο του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα μία φυτία κοντά σε άλλο πυμνιοστάσιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης δύο κινητικά όπλα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρης έκταση της υπόθεσης και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. Δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με τη συνδρομή της Frontex και του λιμενικού σώματος. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 78 άτομα. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 24χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Βαγιονιά του Δήμου Γόρτινας χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Ωστόσο, έκλεισε για αίμα για την 20χρονη φοιτήτρια που τραυματίστηκε στα μέσα Ιουλίου σε σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο. Κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιάνης στον Παλαιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία. Από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπέρνος και ρηπαράκληση. Σήμερα Τετάρτη θα δελεστεί εσπέρνος της θείας μεταμορφώσεως και ηρωευχέλαιο. Αύριο 5η 6 Αυγούστου, ημέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Ιερά Μονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα, αύριο ημέρα της εορτής, στο μεθεόρτιο εσπερινό θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Βλοποτάμου πρόδρομος και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιερά Μονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Πανηγυρίζει και η Ιερά Μονή Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μηλοποτάμου, όπου στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί μεγάλος αρχιερατικός εσπερινός, στις 7 το πρωί της 5ης όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα μεθεόρτιος εσπερινός και κτητορικό ιερομνημόσυνο. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026.

0: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
2: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
1: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
2: Θαμνοκοπτικά.
1: Αλυσοπρίωνα.
2: Θερμοκήπια κήπου.
1: Ψεκαστικά.
2: Αντλίες.
1: Πλυστικά.
2: Είδη συνεργείου.
1: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
2: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
1: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
1: Τηλέφωνο 2830 5070.
2: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias.
1: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
3: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
4: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
3: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
4: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
3: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
5: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
6: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
5: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
7: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
5: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
6: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
4: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
8: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
8: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
4: Ορίστε.
8: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
9: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
10: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Dallas FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
2: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Ο επαγγελματισμός,
6: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
5: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
6: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
5: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
6: Αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
5: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
6: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
7: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
8: Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
10: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μυλοποτάμου. Προσφορές.
7: Αφρόλουτρο Βιντάλ, διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκές Υφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης, αλφα ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί, οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι, 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος, 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστή Ροδάκινο και Λεμόνι, 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ Κουτί, 330 ml, συσκευασία 8-4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι, 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι, 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχα ψημένη λατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο, 2,30. Nescafé Classic, 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
10: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
7: Κρητική χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μηλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
11: Δεν είναι μάχη ο έρωτας ή πόλεμος που λένε.
7: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942 539 942.
11: Αφού δεν το νιώσα ποτέ, πώς μ' άφησε σημάδι.
7: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι 2.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Η επόμενη ημέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νότο του Ρεθύμνου βρίσκει τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο, την πλήρη αποτύπωση των ζημιών που άφησε πίσω της η φωτιά. Μετά την απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων καμένης γης, αγροτικών εκτάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, η διαδικασία της καταγραφής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής και την στήριξη των πληγέντων. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών, καθώς από την ακρίβεια και την ταχύτητα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η ενεργοποίηση των αποζημιώσεων και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και η παραγωγή της περιοχής. Στην επιχείρηση καταγραφής συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο Ελγοδήμητρα, καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην νότια περιοχή του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 2 πυροσβεστών. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η μη προφυλάκησή του με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε όρνες και δύσβατες περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε περιοχές των Δήμων Ανογείων, Μηλοποτάμου και Ρεθύμνου, όπου εντόπισαν χασισοφυτίες. Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δεντρίλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς μία από τις φυτίες εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το πυμνιοστάσιό του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα μία φυτία κοντά σε άλλο πυμνιοστάσιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης 2 κινητικά όπλα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρης έκταση της υπόθεσης και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. 2 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με τη συνδρομή της Frontex και του λιμενικού σώματος. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 78 άτομα. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 24χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Βαγιονιά του Δήμου Γόρτινας χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Ωστόσο, έκλεισε για αίμα για την 20χρονη φοιτήτρια που τραυματίστηκε στα μέσα Ιουλίου σε σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο. Κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλαιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία. Από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Σήμερα Τετάρτη θα δελεστεί εσπερινός της θείας μεταμορφώσεως και ήρωε ευχέλαιο. Αύριο 5η 6 Αυγούστου, ημέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα, αύριο ημέρα της εορτής, στο μεθεόρτιο εσπερινό θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Αραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Πανηγυρίζει και η Αραμονή Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μηλοποτάμου, όπου στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, στις 7 το πρωί της 5ης όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Ιερομνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026.
2: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
3: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
3: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 74-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλεφωνό 6980-8467-21.
4: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
5: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
4: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
5: Smart Stores στο Πέραμα.
4: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
5: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
4: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
5: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
4: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
5: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
4: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
6: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξης. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
7: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
8: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
2: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
8: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
2: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
8: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
2: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
9: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού? Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
0: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
0: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
0: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Ελατζιμάς.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

0: Καλώς FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
1: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
0: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η-6η Αυγούστου.

ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μηλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Η επόμενη ημέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νότο του Ρεθύμνου βρίσκει τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο, την πλήρη αποτύπωση των ζημιών που άφησε πίσω της η φωτιά. Μετά την απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων καμένης γης, αγροτικών εκτάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, η διαδικασία της καταγραφής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής και την στήριξη των πληγέντων. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών, καθώς από την ακρίβεια και την ταχύτητα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η ενεργοποίηση των αποζημιώσεων και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και η παραγωγή της περιοχής. Στην επιχείρηση καταγραφής συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο Ελγοδήμητρα, καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη νότια περιοχή του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 2 πυροσβεστών. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η μη προφυλάκησή του με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε όρνες και δύσβατες περιοχές της περιφερικής ενότητας Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε περιοχές των Δήμων Ανογείων, Μηλοποτάμου και Ρεθύμνου, όπου εντόπισαν χασισοφυτίες. Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δεντήλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς μία από τις φυτίες εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το πυμνιοστάσιό του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα μία φυτία κοντά σε άλλο πυμνιοστάσιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης δύο κινητικά όπλα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρης έκταση της υπόθεσης και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. Δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με τη συνδρομή της Frontex και του λιμενικού σώματος. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 78 άτομα. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 24χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Βαγιονιά του Δήμου Γόρτινας χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Ωστόσο, έκλεισε για αίμα για την 20χρονη φοιτήτρια που τραυματίστηκε στα μέσα Ιουλίου σε σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο. Κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιάνης στον Παλαιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία. Από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ σπέρνος και παράκληση. Σήμερα Τετάρτη θα δελεστεί σπέρνος της θείας μεταμορφώσεως και ήρωα ευχέλαιο. Αύριο 5η 6 Αυγούστου η μέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού πανηγυρίζει η Αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα αύριο η μέρα της εορτής στο μεθεόρτιο εσπερινό θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Μηλοποτάμου πρόδρομος και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Αραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Πανηγυρίζει και η Αραμονή Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μηλοποτάμου, όπου στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί μεγάλος αρχιερατικός εσπερινός, στις 7 το πρωί της 5ης όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα μεθεόρτιος εσπερινός και κτητορικό ιερομνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Έθριο σημειώνεται ο καιρός στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα, παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
6: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
7: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
6: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
7: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
6: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
8: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
9: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
8: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
8: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
9: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1 συν 1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης, αλφα ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστή Ροδάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml συσκευασία 8 συν 4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχαψημένη λατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Έντλες χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2,30. Νεσκαφέ Κλασίκ 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.
10: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μηλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 34 020 500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στο πέραμα για τον ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο, μοντέρνο και κλασικό, πρωινό και βραδινό και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
2: Ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
5: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
4: Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml συσκευασία 8 τεμαχίων 5,48. Whisky Vat 13,60. Πατατάκια Ράφλες 1,45. Μαγιονέζα Χέλμαν στα 330 ml 3,11. Δημητριακά Kellogg's Corn Flakes 375 γραμμαρίων 2,43.
5: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-22029. Μια στάση στον Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
4: Κρητική χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μιλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
6: Δεν είναι μάχη ο έρωτας, ή πόλεμος που λένε.
4: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942-539-942. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 4. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Η επόμενη ημέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νότο του Ρεθύμνου βρίσκει τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο, την πλήρη αποτύπωση των ζημιών που άφησε πίσω της η φωτιά. Μετά την απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων καμένης γης, αγροτικών εκτάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, η διαδικασία της καταγραφής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής και την στήριξη των πληγέντων. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών, καθώς από την ακρίβεια και την ταχύτητα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η ενεργοποίηση των αποζημιώσεων και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και η παραγωγή της περιοχής. Στην επιχείρηση καταγραφής συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο Ελγοδήμητρα, καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη νότια περιοχή του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 2 πυροσβεστών. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η μη προφυλάκησή του με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε ορεινές και δύσβατες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε περιοχές των Δήμων Ανογείων, Μηλοποτάμου και Ρεθύμνου, όπου εντόπισαν χασισοφυτίες. Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δεντήλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς μία από τις φυτίες εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το πυμνιοστάσιό του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα μία φυτία κοντά σε άλλο πυμνιοστάσιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης δύο κινητικά όπλα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρης έκταση της υπόθεσης και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. Δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με τη συνδρομή της Frontex και του λιμενικού σώματος. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 78 άτομα. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 24χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Βαγιονιά του Δήμου Γόρτινας χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Ωστόσο, έκλεισε για αίμα για την 20χρονη φοιτήτρια που τραυματίστηκε στα μέσα Ιουλίου σε σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο. Κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία. Από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ σπέρνος και παράκληση. Σήμερα Τετάρτη θα δελεστεί σπέρνος της θείας μεταμορφώσεως και ήρωε ευχέλαιο. Αύριο 5η 6 Αυγούστου η μέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού πανηγυρίζει η Αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα αύριο η μέρα της εορτής στο μεθεόρτιο εσπερινό θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Αραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Πανηγυρίζει και η Αραμονή Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μηλοποτάμου, όπου στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, στις 7 το πρωί της 5ης όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Ιερομνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340 20 520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα, σκέψου Smart.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη αποσμητικά Νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88.
4: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
7: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά?
8: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
7: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
8: Θαμνοκοπτικά,
7: αλυσοπρίωνα,
8: θερμοκήπια κήπου,
7: ψεκαστικά,
8: αντλίες,
7: πλυστικά,
8: είδη συνεργείου,
7: εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
8: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
7: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
7: Τηλέφωνο 28 310 5 70 70.
8: Βρείτε μας στο Facebook Best Provias
7: ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
10: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
12: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Talos FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει μπουμ? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν μπουμ. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-34-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλης Κουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Ο επαγγελματισμός,
7: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
6: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
7: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
6: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες βλακιδίων.
7: Αγρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
6: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
7: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
8: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
9: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-526.
2: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
2: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
2: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθινού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
11: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μιλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Σκάλος FM 88,6. Ο σταθμός του Μελοποτάμου. Ο δικός μας σταθμός. Η ώρα είναι 5.
1: Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Η επόμενη ημέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νότο του Ρεθύμνου βρίσκει τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο, την πλήρη αποτύπωση των ζημιών που άφησε πίσω της η φωτιά. Μετά την απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων καμένης γης, αγροτικών εκτάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, η διαδικασία της καταγραφής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής και την στήριξη των πληγέντων. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών, καθώς από την ακρίβεια και την ταχύτητα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η ενεργοποίηση των αποζημιώσεων και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και η παραγωγή της περιοχής. Στην επιχείρηση καταγραφής συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο Ελγοδήμητρα, καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη νότια περιοχή του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 2 πυροσβεστών. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η μη προφυλάκησή του με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε ορεινές και δύσβατες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε περιοχές των Δήμων Ανογείων, Μηλοποτάμου και Ρεθύμνου, όπου εντόπισαν χασισοφυτίες. Εγκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δεντήλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς μία από τις φυτίες εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το πυμνιοστάσιό του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα μία φυτία κοντά σε άλλο πυμνιοστάσιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης 2 κινητικά όπλα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρης έκταση της υπόθεσης και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. 2 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με τη συνδρομή της Frontex και του λιμενικού σώματος. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 78 άτομα. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 24χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Βαγιονιά του Δήμου Γόρτινας χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Ωστόσο, έκλεισε για αίμα για την 20χρονη φοιτήτρια που τραυματίστηκε στα μέσα Ιουλίου σε σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο. Κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιάνης στον Παλαιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία. Από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπέρνος και ρηπαράκληση. Σήμερα Τετάρτη θα δελεστεί εσπέρνος της θείας μεταμορφώσεως και ήρωε ευχέλαιο. Αύριο 5η 6 Αυγούστου είναι ημέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα αύριο ημέρα της εορτής στο μεθεόρτιο εσπερινό θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Μηλοποτάμου πρόδρομος και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Αραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Πανηγυρίζει και η Αραμονή Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μηλοποτάμου, όπου στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, στις 7 το πρωί της 5ης Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Ιερομνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026. Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρίνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 2834-0-22304.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
3: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
2: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
3: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
1: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
3: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
2: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
1: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκέ Σιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης Αλφα Ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Family 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστήρο Δάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml, συσκευασία 8-4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχα ψημένη λατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2,30. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: Σκάλος FM, η Κρήτη στο ραδιόφωνο.
1: Καλά στεγα. Μια μισή ώρα κριτικά και σήμερα από τον Τάλο, καλά ήταν. Αύριο πάει στις 4 το απόγευμα, επαεθάμαστε. Α, και για εκείνους σας που ξυπνούν καλά πρωί, να βάλουν τον Τάλο στις 5, από παίζει κοντιλιές ίσα με τσαξίμιση. Να ακούσουνε.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Μπείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης.
4: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών, σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου, αγορά και επεξεργασία χαρουπιού, κτηνιατρικά φάρμακα και λιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
4: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 3 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα, σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
3: Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
5: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας. Θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση? Θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς? Τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκη στο Πέραμα. Τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
6: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
7: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
8: Κρητική χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
9: Δεν είναι μάχη ο έρωτας ή πόλεμος που λένε.
8: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942 2-31-9-942.
9: Αφού δεν το νιώσα ποτέ, πώς μ' άφησες σημάδι.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορές περίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορές περίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 6. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Η επόμενη μέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νότο του Ρεθύμνου βρίσκει τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο, την πλήρη αποτύπωση των ζημιών που άφησε πίσω της η φωτιά. Μετά την απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων καμένης γης, αγροτικών εκτάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, η διαδικασία της καταγραφής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής και την στήριξη των πληγέντων. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών, καθώς από την ακρίβεια και την ταχύτητα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η ενεργοποίηση των αποζημιώσεων και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και η παραγωγή της περιοχής. Στην επιχείρηση καταγραφής συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Περιφερικής Ενότητας Ρεθύμνου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο Ελγοδήμητρα, καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη νότια περιοχή του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 2 πυροσβεστών. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η μη προφυλάκησή του με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε ορεινές και δύσβατες περιοχές της περιφερικής ενότητας Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε περιοχές των Δήμων Ανογείων, Μηλοποτάμου και Ρεθύμνου, όπου εντόπισαν χασισοφυτίες. Εγκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δεντήλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς μία από τις φυτίες εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το πυμνιοστάσιό του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα μία φυτεία κοντά σε άλλο πυμνιοστάσιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης 2 κινητικά όπλα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρης έκταση της υπόθεσης και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. 2 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με τη συνδρομή της Frontex και του λιμενικού σώματος. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 78 άτομα. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 24χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Βαγιονιά του Δήμου Γόρτινας χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Ωστόσο, έκλεισε για αίμα για την 20χρονη φοιτήτρια που τραυματίστηκε στα μέσα Ιουλίου σε σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο. Κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιάνης στον Παλαιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία. Από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ η ρηξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Σήμερα Τετάρτη θα δελεστεί εσπερινός της θείας μεταμορφώσεως και ήρωε ευχέλαιο. Αύριο 5η 6 Αυγούστου η μέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού πανηγυρίζει η αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα αύριο η μέρα της εορτής στο μεθεόρτιο εσπερινό θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Μηλοποτάμου πρόδρομος και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την αραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Πανηγυρίζει και η αραμονή Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μηλοποτάμου, όπου στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί μεγάλος αρχιερατικός εσπερινός, στις 7 το πρωί της 5ης όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα μεθεόρτιος εσπερινός και κτητορικό ιερομνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο Πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, κλειδί τεχνολογίας αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
4: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μηλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
5: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
6: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
5: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
6: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
5: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15 χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Λατζιμάς.
6: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.

ζορίζετε τα αυτιά σας. Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: όταν τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα. Στο πέραμα για το ντύσιμο MAND. MAND. Ανδρικό και γυναικείο. Μοντέρνο και κλασικό. Πρωινό και βραδινό. Και ακόμα επιλεγμένα αξεσουάρ και τσάντες. MAND. Στο πέραμα. Υπεύθυνη Μαρία Δασκαλάκη Σπυριδάκη. MAND. Κλείστε το μάτι στον καθρέφτη.
1: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
2: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
1: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
2: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και

0: 2-10-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
2: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
3: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Μανώλης Κουλούδης.
2: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
4: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
5: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
4: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
5: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
4: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
5: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
5: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά Νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα, απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22-007.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρια το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
10: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθινο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθινο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
11: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0 526.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς Οδιωματάς διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μιλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 7. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Η επόμενη μέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νότο του Ρεθύμνου βρίσκει τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο, την πλήρη αποτύπωση των ζημιών που άφησε πίσω της η φωτιά. Μετά την απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων καμένης γης, αγροτικών εκτάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, η διαδικασία της καταγραφής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής και την στήριξη των πληγέντων. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών, καθώς από την ακρίβεια και την ταχύτητα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η ενεργοποίηση των αποζημιώσεων και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και η παραγωγή της περιοχής. Στην επιχείρηση καταγραφής συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Περιφερικής Ενότητας Ρεθύμνου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο Ελγοδήμητρα, καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη νότια περιοχή του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 2 πυροσβεστών. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η μη προφυλάκησή του με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε ορεινές και δύσβατες περιοχές της Περιφερικής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε περιοχές των Δήμων Ανογείων, Μηλοποτάμου και Ρεθύμνου, όπου εντόπισαν χασισοφυτίες. Εγκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δεντρίλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς μία από τις φυτίες εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το πυμνιοστάσιό του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα μία φυτεία κοντά σε άλλο πυμνιοστάσιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης 2 κινητικά όπλα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρης έκταση της υπόθεσης και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. 2 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με τη συνδρομή της Frontex και του λιμενικού σώματος. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 78 άτομα. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 24χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Βαγιονιά του Δήμου Γόρτινας χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Ωστόσο, έκλεισε για αίμα για την 20χρονη φοιτήτρια που τραυματίστηκε στα μέσα Ιουλίου σε σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο. Κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιάνης στον Παλαιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία. Από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπέρνος και ρηπαράκληση. Σήμερα Τετάρτη θα δελεστεί εσπέρνος της θείας μεταμορφώσεως και ηρωευχέλαιο. Αύριο 5η 6 Αυγούστου η μέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού πανηγυρίζει η Ιεράμονη Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα αύριο η μέρα της εορτής στο μεθεόρτιο εσπερινό θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Βλοποτάμου πρόδρομος και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Ιεράμονη Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Πανηγυρίζει και η Ιεράμονη Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μηλοποτάμου, όπου στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί μεγάλος αρχιερατικός εσπερινός, στις 7 το πρωί της 5ης όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα μεθεόρτιος εσπερινός και κτητορικό ιερομνημόσυνο. Των Ιερών Ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026. Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
3: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
6: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
7: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
6: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
2: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
6: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
7: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
2: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές. Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκές Ιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης Αλφα Ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστήρο Δάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml συσκευασία 8-4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχαψημένη λατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Έντλες χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2,30. Νεσκαφέ Κλασίκ 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές.

0: γεια σας.
1: Τάλος FM 88,6. Το δικό μας ραδιόφωνο.

0: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
1: Για άνετο βήμα χωρίς πόνο, ποδολόγος Αργυρό Πλεμμένου. Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 693-690-9520. Αναλαμβάνει κάλους, σκληρύνσεις, ίσφυρση όνυχος, ορθονυχία, διαβητικό πόδι, ανασύσταση ονυχιαίας πλάκας, Αργυρό Πλεμμένου, πόδια σαν βελούδο. Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρα τα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος, επαγγελματισμός και συνέπεια. Κορίτσια του Μυλοποτάμου, κορίτσια του τόπου μας, θέλετε να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση, θέλετε να είστε οι ωραίες της βραδιάς, τότε ελάτε στο κατάστημά μας, Σταυρουλάκι στο Πέραμα, τσάντες, ζώνες, σκουλαρίκια, βραχιόλια και όλα τα αξεσουάρ που σας κάνουν να νιώθετε μοναδικές. Σταυρουλάκης, τηλέφωνο 28340-22585.
2: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας, να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
3: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
2: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
3: Ψηφιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
2: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι Α3.
3: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28340-22304.
4: Ψάχνεις αγροτικά μηχανήματα, εργαλεία, αναλώσιμα, ανταλλακτικά.
5: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
4: Έχουμε ό,τι χρειάζεσαι.
5: Θαμνοκοπτικά.
4: Αλυσοπρίωνα.
5: Θερμοκήπια κήπου.
4: Τσεκαστικά.
5: Αντλίες.
4: Πλυστικά.
5: Είδη συνεργείου.
4: Εξοπλισμού σήμανσης δρόμων.
5: Παρέχουμε συνεργείο για την επισκευή και τη συντήρηση όλων των μηχανημάτων σου, καθώς και την κατασκευή όλων των τύπων σωλήνων υψηλής πίεσης, μαρκούτσια.
4: Δημήτρης Προβιάς, λόγω τιμής.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Ρεθύμνου Χανίων.
4: Τηλέφωνο 28310-57070.
5: Βρείτε μας στο Facebook Best Προβιάς.
4: Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Λέμε τσάο στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
7: Τσάο, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
6: Δοκίμασε λαχταριστά snacks, σφολιάτες και πεντανόστιμα sandwich.
7: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
6: Τσάο καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Energy Mass.
7: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmo Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο Πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-020-500. Αγγλικά Cosmo Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.
1: Κρητική χορεσπερίδα στα Μουρτζανά Μυλοποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
9: Δεν είναι μάχη ο έρωτας ή πόλεμος που λένε.
1: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942 539 942.
9: Αφού δεν το νιώσα ποτέ, πώς μ' άφησες σημάδι.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 8. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Η επόμενη ημέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νότο του Ρεθύμνου βρίσκει τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο, την πλήρη αποτύπωση των ζημιών που άφησε πίσω της η φωτιά. Μετά την απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων καμένης γης, αγροτικών εκτάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, η διαδικασία της καταγραφής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής και την στήριξη των πληγέντων. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών, καθώς από την ακρίβεια και την ταχύτητα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η ενεργοποίηση των αποζημιώσεων και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και η παραγωγή της περιοχής. Στην επιχείρηση καταγραφής συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο Ελγοδήμητρα, καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη νότια περιοχή του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 2 πυροσβεστών. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η μη προφυλάκησή του με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε ορεινές και δύσβατες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε περιοχές των Δήμων Ανογείων, Μηλοποτάμου και Ρεθύμνου, όπου εντόπισαν χασισοφυτίες. Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δεντήλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς μία από τις φυτίες εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το πυμνιοστάσιό του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα μία φυτία κοντά σε άλλο πυμνιοστάσιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης δύο κινητικά όπλα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρης έκταση της υπόθεσης και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. Δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με τη συνδρομή της Frontex και του λιμενικού σώματος. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 78 άτομα. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 24χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Βαγιονιά του Δήμου Γόρτινας χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Ωστόσο, έκλεισε για αίμα για την 20χρονη φοιτήτρια που τραυματίστηκε στα μέσα Ιουλίου σε σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο. Κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιάνης στον Παλαιμηλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία. Από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ η ρηξομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ η σπέρνος και η παράκληση. Σήμερα Τετάρτη θα δελεστεί η σπέρνος της θείας μεταμορφώσεως και ηρωε ευχέλαιο. Αύριο 5η 6 Αυγούστου, ημέρα εορτής της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα, αύριο ημέρα της εορτής, στο μεθεόρτιο εσπερινό θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Αραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Πανηγυρίζει και η Αραμονή Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μηλοποτάμου, όπου στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, στις 7 το πρωί της 5ης όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Ιερομνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 από 4 και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 από 4. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026.
2: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας?
3: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets?
2: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
3: Smart Stores στο πέραμα.
2: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σεφάρεις.
3: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
2: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
3: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, είδη τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
2: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
3: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
2: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
1: Ο επαγγελματισμός,
4: η ομαδικότητα της επιχείρησής μας
1: και η σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας
4: μας καθιστούν στην κορυφή των προτιμήσεών σας.
1: Καλαϊντσάκης, μονωτικά, σιδηρικά, χρώματα, επισκευαστικά υλικά και κόλλες πλακιδίων,
4: αδρευτικά, υδραυλικά, εργαλεία για κάθε χρήση και ανάγκη.
1: Καλαϊντσάκης, στο Πέραμα, στο δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-22181.
4: Άμεσες λύσεις με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκης στο Πέραμα. Με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνουμε από το χώρο σας δωρεάν το αυτοκίνητό σας, το πλένουμε με ενεργό αφρό και πιστοποιημένα καθαριστικά και το παραδίδουμε άμεσα σαν καινούριο. Ελαστικά λιπαντικά και διάφορα αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Πρατήριο υγρών καυσίμων Πετροδασκαλάκη. Τηλέφωνο 28340-22055.
5: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 526.

0: Καλός FM 88,6. Επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
2: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
1: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
2: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
1: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
2: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
1: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
2: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
3: Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό Γραφείο Κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Κλάδος Δημήτριος, Κλάδος Γεώργιος, Κλάδος Μανώλης και Οικονομολόγος Κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28 34 0 22 007.
2: Ποιότητα, εξυπηρέτηση, χαμηλές τιμές. Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οικιακά είδη, τοπικά προϊόντα, αλκοολούχα ποτά και πάντα τις καλύτερες προσφορές της αγοράς.
3: Μορομάντιλα Baby Care με 99% νερό, συσκευασία τριών τεμαχίων, 2,19. Αποσμητικό Νοξίμα ρολών, 2,49. Αφρόλουτρο Λουξ, 2,78. Υγρό πιάτο Νάβα Περλέ, 900 ml, 1,99. Σκόνη πλυντηρίου Αριέλ, 42 μεζούρων, 10,65.
2: Supermarket Σπανουδάκης στη γέφυρα του Περάματος. Τηλέφωνο 28 34 0 22 029. Μια στάση στο Σπανουδάκη και τα έχεις όλα.
4: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
5: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
4: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
5: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
4: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
2: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές, οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
4: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
2: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
3: Τώρα αναλαμβάνουμε και προετοιμασία φακέλου για το νέο μεγάλο πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026 με επιδότηση που φτάνει τις 36.000 ευρώ.
2: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο Πέραμα.
4: Τηλέφωνα 28 34 0 22 431 και 6986 380 160.
3: Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Προσφορές: Αφρόλουτρο Βιντάλ διάφορα αρώματα 750 ml, συσκευασία 1-1 δώρο, 3,80. Κοτομπουκές Ιφαντή, συσκευασία 1 κιλού, 7,80. Γραβιέρα Ένωσης, αλφα ποιότητας, 12,90 το κιλό. Παγωτό Κρικρί οικογενειακό 3 λίτρων, 7,95. Γάλα Νουνού Φάμιλι 1,5 λίτρου, 2,48. Ψωμί του Τόστ Καραμολέγκος 680 γραμμαρίων, 1,25. Λίπτονα Ιστή Ροδάκινο και Λεμόνι 330 ml, συσκευασία 6 τεμαχίων, 3,70. Μπύρα Φίξ κουτί 330 ml, συσκευασία 8-4 δώρο, 7,48. Θράψαλο Ροδέλα Δασκαλάκι 425 γραμμαρίων, 3,74. Καρπούζι 28 λεπτά το κιλό. Φυστικό ψυχαψημένη αλατισμένη 500 γραμμαρίων, 1,65. Endless χαρτί κουζίνα τρίφυλλο 2,30. Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, 5,64. Και πολλές ακόμα προσφορές στο κατάστημά μας. Σούπερ μάρκετ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηλοποτάμου. Πάντα στις πιο φθηνές τιμές. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: στον Πρίνο.
1: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγία Μυλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 9. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Η επόμενη ημέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νότο του Ρεθύμνου βρίσκει τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο, την πλήρη αποτύπωση των ζημιών που άφησε πίσω της η φωτιά. Μετά την απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων καμένης γης, αγροτικών εκτάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, η διαδικασία της καταγραφής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής και την στήριξη των πληγέντων. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών, καθώς από την ακρίβεια και την ταχύτητα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η ενεργοποίηση των αποζημιώσεων και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και η παραγωγή της περιοχής. Στην επιχείρηση καταγραφής συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο Ελγοδήμητρα, καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη νότια περιοχή του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο πυροσβεστών. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η μη προφυλάκησή του με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε ορεινές και δύσβατες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε περιοχές των Δήμων Ανογείων, Μηλοποτάμου και Ρεθύμνου, όπου εντόπισαν χασισοφυτίες. Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δεντήλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς μία από τις φυτίες εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το πυμνιοστάσιό του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα μία φυτία κοντά σε άλλο πυμνιοστάσιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης δύο κινητικά όπλα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρης έκταση της υπόθεσης και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. Δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με τη συνδρομή της Frontex και του λιμενικού σώματος. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 78 άτομα. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 24χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Βαγιονιά του Δήμου Γόρτινας χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Ωστόσο, έκλεισε για αίμα για την 20χρονη φοιτήτρια που τραυματίστηκε στα μέσα Ιουλίου σε σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο. Κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλαιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία. Από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ σπερινός καιρή παράκληση. Σήμερα Τετάρτη θα τελεστεί σπερινός της θείας μεταμορφώσεως και ήρωα ευχέλαιο. Αύριο 5η 6 Αυγούστου, ημέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα, αύριο ημέρα της εορτής, στο μεθεόρτιο εσπερινό θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Αραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Πανηγυρίζει και η Αραμονή Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μηλοποτάμου, όπου στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί μεγάλος αρχιερατικός εσπερινός, στις 7 το πρωί της 5ης όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα μεθεόρτιος εσπερινός και κτητορικό ιερομνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026.
3: Θέλετε η εκδήλωσή σας να κάνει boom? Ελάτε στο Boom Balloon.
4: Μπαλόνια, πιατάκια, πινιάτες. Ο πιο σούπερ και εντυπωσιακός στολισμός για να κάνεις το πάρτι σου μοναδικό.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά για μικρούς και μεγάλους σε τιμές που κάνουν boom. Νόμιμα και απόλυτα ασφαλή με χρήση από επαγγελματίες πυροτεχνουργούς.
4: Σβούρες, κορδάκια, στρακαστρούκες και πολλές.

0: 2-10-34-77-94.
1: Παντρεύεστε, βαφτίζετε το παιδί σας. Φτιάξτε την πιο μαγική ατμόσφαιρα και κάντε μοναδική κάθε κοινωνική σας εκδήλωση με στολισμό και πυροτεχνήματα από το Boom Balloon.
2: Νέες θέσεις εργασίας. Ο ηλεκτρολόγος Κανελάκης Γεώργιος, με έδρατα Αγγελιανά Μυλοποτάμου, αναζητά για μόνιμη εργασία ηλεκτρολόγο και βοηθό ηλεκτρολόγου με προοπτικές εξέλιξεις. Κάλεσε τώρα στο 694-628-1437 για περισσότερες πληροφορίες. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Κανελάκης Γεώργιος. Επαγγελματισμός και συνέπεια.
3: Μετακινηθείτε με άνεση, ασφάλεια και σιγουριά. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. Εμπιστευτείτε μας και απολαύστε άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και διακριτικότητα. Ταξί Σταύρος Αμπουτζής. 6970-134-167. Εξυπηρετούμε και ηλικιωμένα άτομα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ταξί Μυλοποτάμου Σταύρος Αμπουτζής. Καλέστε 6970-134-167 και το ταξί σας έφτασε.
4: Πω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου ήταν 2 ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
5: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
4: Ας πω, όπου και να πάει κανείς είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
5: Κατάλαβα, θες κούρεμα.
4: Ορίστε,
5: Άρης φίλε μου. Άρης, κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
7: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
8: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μυλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά, Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το μήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.

νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει, γιατί πια τελειώνει. Φόβο σε θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Στην εποχή που ζούμε, όπου όλα αλλάζουν καθημερινά και απρόσμενα, η σταθερότητα είναι πολύτιμη.
3: Το Domus Lux, το ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο του Μανώλη Σκουλούδη, σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Αξιοπιστία, εμπειρία και προστασία σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς σας.
2: Με ασφάλειες παντός τύπου, σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες και λύσεις που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη και στις καλύτερες τιμές.
3: Παράλληλα, διαθέτουμε παντός τύπου ακίνητα όπως

0: οικόπεδα, αγροτεμάχια, μονοκατοικίες, παλιές κατοικίες, βίλες και επενδυτικές ευκαιρίες, ενώ αναλαμβάνουμε την αναζήτηση του ακινήτου που χρειάζεστε για κάθε ανάγκη.
1: Παρέχουμε τεχνική και νομική υποστήριξη, πολυετή εμπειρία, δωρεάν εκτίμηση και σωστή επαγγελματική πρόθεση.
0: Ασφαλιστικό και μεσητικό γραφείο Domus Lux Manolis Kouloudis.
1: Θα μας βρείτε στο Πέραμα, στον επαρχιακό δρόμο 50 μέτρα από το Λύκειο. Τηλέφωνο 6980-8467-21.
2: Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιείται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης.
3: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιουργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Κτηνιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
2: Βιομηχανία Βίο Ζωέλης Πυριδάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
3: Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε τρία άρτια εξοπλισμένα καταστήματα σε Πέραμα, Σφακάκι και Μαλάδες Ηρακλείου.
2: Βιομηχανία Βιοζωέλης Πυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
6: Έχεις προγραμματίσει γάμο, βάφτιση ή άλλη κοινωνική εκδήλωση και προβληματίζεσαι για το κόψιμο των κρεάτων? Υπάρχει λύση. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης. Με επαγγελματισμό, εμπειρία και συνέπεια, κόβουμε το κρέας για κάθε μικρή ή μεγάλη κοινωνική σας εκδήλωση. Τώρα διαθέτουμε προσεγγίαση, φορτηγό, ψυκτικό θάλαμο για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής σας εκδήλωσης, καθώς και φορτηγό για μεταφορά ζώντων ζώων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988-239-217. Παπαδάκης Δημήτρης ή Μανισάρης και για το κόψιμο των κρεάτων, ξέχνιασες.
7: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.
8: Τραβελότοπος, η νούμερο 1 εταιρεία συστημάτων κρατήσεων στον τουρισμό. Έχεις γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινητών, εταιρεία που προσφέρει τρανσφερ, σκάφη ή διοργανώνεις εκδρομές για επισκέπτες του νησιού. Τραβελότοπος Work Easier. Κάλεσε σήμερα στο 211-4113-020 και ζήτησέ μας να σου παρουσιάσουμε τα συστήματα κρατήσεων. Το site σου απευθείας θα παίρνει online κρατήσεις και εσύ θα διασυνδεθείς με τους μεγαλύτερους travel agents της αγοράς, όπως TripAdvisor, Get Your Guide, Booking. Και άλλα. Τραβελότοπος, η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα με διασυνδέσεις με τα μεγαλύτερα online travel agencies. Επικοινώνησε μαζί μας στο 211-4113-020 ή επισκέψου τη σελίδα μας travelotopos.com.
9: Λέμε τσάω στα συνηθισμένα και δίνουμε ραντεβού στον απόλυτο προορισμό.
10: Τσάω, καφέ, snack and more. Η ιδανική επιλογή για να απολαύσεις ποιοτικό καφέ και δροσιστικά ροφήματα.
9: Δοκίμασε λαχταριστά σνακς, σφολιάτες και πεντανόστιμα σάντουιτς.
10: Χαλάρωσε δίπλα στο κύμα και άσε τη μαγευτική θέα να σε ταξιδέψει.
9: Τσάω καφέ, snack and more. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρεθυμνού Ηρακλείου, σε Energy Mass.
10: Ό,τι χρειάζεσαι για να χαλαρώσεις.
6: Κρητική Χορεσπερίδα στα Μουρτζανάμιλο ποτάμου την Δευτέρα 10 Αυγούστου με τον Κωστή και τον Γιώργο Σαριδάκη.
11: Δεν είναι μάχη ο έρωτας ή πόλεμος που λένε.
6: Ο Κωστής και ο Γιώργος Σαριδάκης με το συγκρότημά τους στα Μουρτζανά την Δευτέρα 10 Αυγούστου στο νέο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου δίπλα στην Πυροσβεστική. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6942 539 942.
11: Αφού δεν το νιώσα ποτέ, πώς μ' άφησε σημάδι.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Εξάντη διοργανώνει χορεσπερίδα με ζωντανή λαϊκή μουσική με τον Βαλεντίνο το Σάββατο 15 Αυγούστου. Χορεσπερίδα στον Εξάντη το Σάββατο 15 Αυγούστου με τον Βαλεντίνο και την Ελευθερία Αγαπάκη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6975 936 640.

0: Τάλος FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 10. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Η επόμενη ημέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νότο του Ρεθύμνου βρίσκει τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο, την πλήρη αποτύπωση των ζημιών που άφησε πίσω της η φωτιά. Μετά την απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων καμένης γης, αγροτικών εκτάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, η διαδικασία της καταγραφής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής και την στήριξη των πληγέντων. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών, καθώς από την ακρίβεια και την ταχύτητα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η ενεργοποίηση των αποζημιώσεων και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και η παραγωγή της περιοχής. Στην επιχείρηση καταγραφής συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο Ελγοδήμητρα, καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη νότια περιοχή του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο πυροσβεστών. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η μη προφυλάκησή του με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε όρνες και δύσβατες περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε περιοχές των Δήμων Ανογείων, Μηλοποτάμου και Ρεθύμνου, όπου εντόπισαν χασισοφυτίες. Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δεντήλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς μία από τις φυτίες εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το πυμνιοστάσιό του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα μία φυτία κοντά σε άλλο πυμνιοστάσιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης δύο κινητικά όπλα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρης έκταση της υπόθεσης και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. Δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με τη συνδρομή της Frontex και του λιμενικού σώματος. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 78 άτομα. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 24χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Βαγιονιά του Δήμου Γόρτινας χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Ωστόσο, έκλεισε για αίμα για την 20χρονη φοιτήτρια που τραυματίστηκε στα μέσα Ιουλίου σε σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο. Κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλαιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία. Από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ η ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ σπέρνος και η παράκληση. Σήμερα Τετάρτη θα δελεστεί σπέρνος της θείας μεταμορφώσεως και ηρώ ευχέλαιο. Αύριο 5η 6 Αυγούστου η μέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού πανηγυρίζει η Αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα αύριο η μέρα της εορτής στο Μεθεόρτιο Εσπερινό θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Αραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Πανηγυρίζει και η Αραμονή Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μηλοποτάμου, όπου στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, στις 7 το πρωί της 5ης όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Ιερομνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026.
2: Τα επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς εξελίσσονται συνεχώς. Εσύ είσαι έτοιμη να εξελιχθείς μαζί τους. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, αισθητική, ονιχοπλαστική και κομμωτική μέσα από σύγχρονη πρακτική εκπαίδευση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. Κάνε το πάθος σου επάγγελμα. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Έμαθες τα νέα? Το κρεοπωλείο Βλαντά στο Πέραμα άνοιξε ξανά.
4: Ναι, το έμαθα. Μάλιστα, επέστρεψε πιο δυναμικά από ποτέ. Με διαλεγμένα προϊόντα και υπηρεσία delivery.
3: Ποιότητα και εξυπηρέτηση μαζί δηλαδή.
4: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Επιστρέψαμε και σας περιμένουμε με φρέσκα κρέατα όλων των ειδών, καθώς και αρνιά και κατσίκια δικής μας παραγωγής.
3: Ακόμη θα βρεις κρεατοσκευάσματα όπως μπιφτέκια και χειροποίητα σουβλάκια, καθώς και εκλεκτό κρασί και τυροκομικά.
4: Με ένα τηλέφωνο στο 694-293-6840 έρχεται η παραγγελία σου κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Κρεοπωλείο Βλαντάς στο Πέραμα. Παραπλεύρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου.
4: Μια δοκιμή θα σας πείσει για την ποιότητα των προϊόντων μας.
5: Θέλετε να προβάλλετε την επιχείρησή σας? Να προωθήσετε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας?
6: Επιγραφές Βουκάλης. Η πολυετής εμπειρία στον χώρο, η τεχνογνωσία και η ποιότητα των κατασκευών μας εξασφαλίζουν τη μέγιστη προβολή της επιχείρησής σας.
5: Επιγραφές Βουκάλης. Σχεδιασμός και κατασκευή διαφημιστικών πινακίδων. Κοπή και χάραξη υλικών.
6: Φωτιακές εκτυπώσεις μικρών και μεγάλων διαστάσεων σε πανί, αυτοκόλλητο, ταπετσαρίες, αυτοκίνητα και σε κάθε επιφάνεια.
5: Και ακόμα επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, μπάνερ, καθώς και έγχρωμες φωτοτυπίες μεγέθους μέχρι α3.
6: Επιγραφές Βουκάλης Μανώλης. Φτιάχνει την εικόνα σας σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Στο Πέραμα, στον δρόμο για Πάνορμο. Τηλέφωνο 28 34 0 22 304.

0: επιτυχίες που σε κολλάνε.
1: Είσαι λάτρης της τεχνολογίας.
2: Ψάχνεις τα πιο εξελιγμένα κινητά και tablets.
1: Έλα στο Smart Stores. Το απόλυτο κατάστημα με τα μεγαλύτερα brands.
2: Smart Stores στο Πέραμα.
1: Βρες το κινητό ή το tablet που ψάχνεις ανάμεσα σε κορυφαίες εταιρείες όπως Samsung, Xiaomi, Nokia, Realme και ξεκίνα να σε φάρεις.
2: Απέκτησε το iPhone που ονειρεύεσαι μέσα από τη μεγάλη ποικιλία εκθεσιακών αλλά και καινούριων συσκευών που διαθέτουμε.
1: Βρες κινητά με μεγάλα κουμπιά για ηλικιωμένους.
2: Οθόνες, προστατευτικά τζαμάκια, θήκες αλλά και επώνυμες θήκες Yes και Carl για iPhone. Ακόμα, αξεσουάρ, ανταλλακτικά, κάμερες, TV τεχνολογίας, αλλά και το πιο γρήγορο και οικονομικό σέρβις κινητών.
1: Smart Stores, στο κέντρο του Περάματος. Τηλέφωνο 28340-20520.
2: Διεύθυνση Μανώλης Βάμβουκας.
1: Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Smart.
3: Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω για οικίες. Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για την σωστή προετοιμασία του φακέλου σας. Τεχνικό γραφείο κλάδος Μέτζος στο Πέραμα. Αρχιτέκτονες μηχανικοί, κλάδος Δημήτριος, κλάδος Γεώργιος, κλάδος Μανώλης και οικονομολόγος κλάδος Σοφία. Θα μας βρείτε στο Πέραμα απέναντι από το ΚΕΠ. Τηλέφωνο 28340-22007.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματέος Ματθεουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικού στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθεουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, πάζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματέος Ματθεουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310526.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάς, ο Διωματάς, διοργανώνει κριτική χορεσπερίδα με τον Πέτρο Μαρούλη και το συγκρότημά του την 5η 6 Αυγούστου.

0: Ο Πέτρος Μαρούλης και το συγκρότημά του στην Αγιά Μιλοποτάμου την 5η-6η Αυγούστου. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 697 78 47 560. Και θυμηθείτε, διασκεδάζουμε με ασφάλεια. Ο οδηγός δεν πίνει αλκοόλ.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
0: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακουστεί παντού? Τώρα είναι η ευκαιρία. Καλώς FM 88,6. Προσφορά spot 20 δευτερολέπτων με 5 ημερήσιες μεταδόσεις μόλις 50 ευρώ το μήνα. Δώρο η κατασκευή του spot. Η προσφορά ισχύει για πακέτο 6 μηνών. Για περισσότερες πληροφορίες στο 697-213-7376. Δώσε όθηση στην επιχείρησή σου σήμερα. Talos FM 88,6 και talosfm.gr.
3: Φροντιστήριο Αγγλικών Cosmos Schools. Η εκπαίδευση που αξίζει στα παιδιά σας. Η σωστή επιλογή για παιδιά και εφήβους στο πέραμα Μιλοποτάμου Αγίου Νικολάου 6 και στην Καλυθέα Ρεθύμνου, Καποδιστρίου 45. Κλείστε θέση σήμερα και επενδύστε στο μέλλον του παιδιού σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834-020-500. Αγγλικά Cosmos Schools. Κάνουμε τη γνώση δύναμη.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Η ώρα είναι 11. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Η επόμενη ημέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νότο του Ρεθύμνου βρίσκει τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο, την πλήρη αποτύπωση των ζημιών που άφησε πίσω της η φωτιά. Μετά την απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων καμένης γης, αγροτικών εκτάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, η διαδικασία της καταγραφής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής και την στήριξη των πληγέντων. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών, καθώς από την ακρίβεια και την ταχύτητα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η ενεργοποίηση των αποζημιώσεων και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και η παραγωγή της περιοχής. Στην επιχείρηση καταγραφή συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο Ελγοδήμητρα, καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην Ήπεθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη νότια περιοχή του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 2 πυροσβεστών. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η μη προφυλάκησή του με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε ορεινές και δύσβατες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε περιοχές των Δήμων Ανογείων, Μηλοποτάμου και Ρεθύμνου, όπου εντόπισαν χασισοφυτίες. Εγκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δεντήλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς μία από τις φυτίες εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το πυμνιοστάσιό του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα μία φυτία κοντά σε άλλο πυμνιοστάσιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης 2 κινητικά όπλα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρης έκταση της υπόθεσης και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. 2 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με τη συνδρομή της Frontex και του λιμενικού σώματος. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 78 άτομα. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 24χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Βαγιονιά του Δήμου Γόρτινας χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Ωστόσο, έκλεισε για αίμα για την 20χρονη φοιτήτρια που τραυματίστηκε στα μέσα Ιουλίου σε σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο. Κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιάνης στον Παλαιμηλοποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία. Από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ εσπερινός καιρή παράκληση. Σήμερα Τετάρτη θα δελεστεί εσπερινός της θείας μεταμορφώσεως και ήρωε ευχέλαιο. Αύριο 5η 6 Αυγούστου η μέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού πανηγυρίζει η Αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα αύριο η μέρα της εορτής στο Μεθεόρτιο Εσπερινό θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Μηλοποτάμου πρόδρομος και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Αραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Πανηγυρίζει και η Αραμονή Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μηλοποτάμου, όπου στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, στις 7 το πρωί της 5ης Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Ιερομνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Έθριο σημειώνει το καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 από 4 και τη θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακοινώνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 από 4. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026.
3: Ω, τι πράγμα είναι αυτές οι γυναίκες. Τι έπαθες, τι να πάθω. Η δικιά μου. Ήταν δύο ώρες στο τηλέφωνο και μπλα μπλα μπλα κουτσομπόλευε με την κολλητή της.
4: Και η δικιά μου τα ίδια κάνει.
3: Ας πω, όπου και να πάει κανείς, είναι γεμάτο γυναίκες. Στα μαγαζιά, στην καφετέρια, στο σούπερ μάρκετ, ακόμα και στο γήπεδο, γυναίκες. Θέλω την ησυχία μου, λέμε.
4: Κατάλαβα. Θες κούρεμα.
3: Ορίστε.
4: Άρης, φίλε μου. Άρης. Κομμωτήριο στο πέραμα, αποκλειστικά για άνδρες.
5: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Στο πέραμα, τηλέφωνο 28340-23660.
6: Ανδρικές και παιδικές κομμώσεις Άρης. Άρης Πανταλός. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.

0: Μην παίζετε με τη διάθεσή σας.
1: Talos FM 88,6.
2: Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ρέθυμνο την Παρασκευή 7 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στη Φορτέτζα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Φορτέτζα Ρέθυμνο, Παρασκευή 7 Αυγούστου.

Τάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου. Η ώρα είναι μία. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Η επόμενη μέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νότο του Ρεθύμνου βρίσκει τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο, την πλήρη αποτύπωση των ζημιών που άφησε πίσω της η φωτιά. Μετά την απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων καμένης γης, αγροτικών εκτάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, η διαδικασία της καταγραφής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής και την στήριξη των πληγέντων. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών, καθώς από την ακρίβεια και την ταχύτητα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η ενεργοποίηση των αποζημιώσεων και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και η παραγωγή της περιοχής. Στην επιχείρηση καταγραφής συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο Ελγοδήμητρα, καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη νότια περιοχή του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο δύο πυροσβεστών. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η μη προφυλάκησή του με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε όρνες και δύσβατες περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε περιοχές των Δήμων Ανογείων, Μηλοποτάμου και Ρεθύμνου, όπου εντόπισαν χασισοφυτίες. Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δεντήλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς μία από τις φυτίες εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το πυμνιοστάσιό του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα μία φυτία κοντά σε άλλο πυμνιοστάσιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης δύο κινητικά όπλα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρης έκταση της υπόθεσης και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. Δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με τη συνδρομή της Frontex και του λιμενικού σώματος. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 78 άτομα. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 24χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Βαγιονιά του Δήμου Γόρτινας χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Ωστόσο, έκλεισε για αίμα για την 20χρονη φοιτήτρια που τραυματίστηκε στα μέσα Ιουλίου σε σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο. Κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλαιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία. Από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ σπέρνος και παράκληση. Σήμερα Τετάρτη θα δελεστεί σπέρνος της θείας μεταμορφώσεως και ηρώ ευχέλαιο. Αύριο 5η 6 Αυγούστου η μέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού πανηγυρίζει η Αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα αύριο η μέρα της εορτής στο Μεθεόρτιο Εσπερινό θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Αραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Πανηγυρίζει και η Αραμονή Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μηλοποτάμου, όπου στις 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός, στις 7 το πρωί της 5ης Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα Μεθεόρτιος Εσπερινός και Κτητορικό Ιερομνημόσυνο.
Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθινο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία ανακυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.

0: Italos FM. Ραδιόφωνο Ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 2. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Η επόμενη μέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νότο του Ρεθύμνου βρίσκει τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο, την πλήρη αποτύπωση των ζημιών που άφησε πίσω της η φωτιά. Μετά την απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων καμένης γης, αγροτικών εκτάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, η διαδικασία της καταγραφής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής και την στήριξη των πληγέντων. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών, καθώς από την ακρίβεια και την ταχύτητα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η ενεργοποίηση των αποζημιώσεων και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και η παραγωγή της περιοχής. Στην επιχείρηση καταγραφής συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο Ελγοδήμητρα, καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη νότια περιοχή του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 2 πυροσβεστών. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η μη προφυλάκησή του με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε ορεινές και δύσβατες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε περιοχές των Δήμων Ανογείων, Μηλοποτάμου και Ρεθύμνου, όπου εντόπισαν χασισοφυτίες. Εγκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δεντήλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς μία από τις φυτίες εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το πυμνιοστάσιό του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμα μία φυτία κοντά σε άλλο πυμνιοστάσιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται. Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης 2 κινητικά όπλα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρης έκταση της υπόθεσης και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων. 2 επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης με τη συνδρομή της Frontex και του λιμενικού σώματος. Συνολικά εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 78 άτομα. Σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζελίου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ένας 24χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Βαγιονιά του Δήμου Γόρτινας χθες το απόγευμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός έχει υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σοβαρών τραυμάτων που υπέστη, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Ωστόσο, έκλεισε για αίμα για την 20χρονη φοιτήτρια που τραυματίστηκε στα μέσα Ιουλίου σε σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο. Κάνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ώστε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με το πρόγραμμα του 15 Αυγούστου στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Χαρακιανής στον Παλαιμήλο Ποτάμου, καθημερινά από τις 7 έως τις 9 το πρωί τελείται όρθρος και θεία λειτουργία. Από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ ρήξη ομολόγηση και από τις 7 έως τις 9 το βράδυ σπερινός καιρή παράκληση. Σήμερα Τετάρτη θα δελεστεί σπερινός της θείας μεταμορφώσεως και ήρωα ευχέλαιο. Αύριο 5η 6 Αυγούστου, ημέρα εορτής της μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, πανηγυρίζει η Αραμονή Σωτήρος Χριστού και Αγίου Γεδεών στις Μαργαρίτες Μηλοποτάμου. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός και αύριο στις 7 το πρωί όρθρος και θεία λειτουργία και στις 7.30 το απόγευμα, αύριο ημέρα της εορτής, στο μεθεόρτιο εσπερινό θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου πρόδρομος και φέτος το πανηγύρι θα παραστεί αντιπροσωπεία μοναχών από την Αραμονή Καρακάλου του Αγίου Όρους και θα ψάλει η Βυζαντινή Χοροδία Αθηνών. Πανηγυρίζει και η Αραμονή Σωτήρος Χριστού Χαλέπας Μηλοποτάμου, όπου στις 7.30 σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί μεγάλος αρχιερατικός εσπερινός, στις 7 το πρωί της 5ης όρθρος και αρχιερατική θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα μεθεόρτιος εσπερινός και κτητορικό ιερομνημόσυνο. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος. Έθριο σημειώνεται καιρό στο Ρέθυμνο σήμερα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 26 και 31 βαθμών Κελσίου. Αύριο Πέμπτη ο καιρός αναμένεται έθριος με θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 25 και 29 βαθμών Κελσίου και ανέμους θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ. Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026. Ακούσατε το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Talos FM 88,6. Νέο δελτίο ειδήσεων στις 10 το πρωί.
2: Γεια σας, είμαι η Ειρήνη Παπαδοπούλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Αμαρτία» στον Talos FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, να αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Σκάλος FM. Ραδιόφωνο ανατολικά του Ρεθύμνου.
1: Η ώρα είναι 3. Ακολουθεί το χθεσινό σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Τάλος FM 88,6. Η επόμενη μέρα της καταστροφικής πυρκαγιάς στο νότο του Ρεθύμνου βρίσκει τις αρμόδιες υπηρεσίες αντιμέτωπες με ένα εξαιρετικά δύσκολο και απαιτητικό έργο, την πλήρη αποτύπωση των ζημιών που άφησε πίσω της η φωτιά. Μετά την απώλεια χιλιάδων στρεμμάτων καμένης γης, αγροτικών εκτάσεων, τουριστικών εγκαταστάσεων, κατοικιών και κρίσιμων υποδομών, η διαδικασία της καταγραφής αποτελεί το πρώτο και καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση της περιοχής και την στήριξη των πληγέντων. Πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συντονισμό πολλών υπηρεσιών, καθώς από την ακρίβεια και την ταχύτητα των αυτοψιών θα εξαρτηθεί η ενεργοποίηση των αποζημιώσεων και των χρηματοδοτήσεων που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες και η παραγωγή της περιοχής. Στην επιχείρηση καταγραφής συμμετέχουν η Περιφέρεια Κρήτης μέσω της Περιφερικής Ενότητας Ρεθύμνου, ο Δήμος Αγίου Βασιλείου, η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, ο Ελγοδήμητρα, καθώς και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με στόχο να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος της καταστροφής και να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κατηγορία κινδύνου 3, υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκεται ολόκληρη η Κρήτη για σήμερα Τετάρτη, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Οι αρχές καλούν πολίτες και επισκέπτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κρίθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για την καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην νότια περιοχή του νομού και είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο 2 πυροσβεστών. Η ανακριτική διαδικασία ολοκληρώθηκε και αποφασίστηκε η μη προφυλάκησή του με την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων μέχρι την εξέλιξη της υπόθεσης. Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε ορεινές και δύσβατες περιοχές της Περιφερικής Ενότητας Ρεθύμνου. Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε περιοχές των Δήμων Ανογείων, Μηλοποτάμου και Ρεθύμνου, όπου εντόπισαν χασισοφυτίες. Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δεντρίλια κάναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος, καθώς μία από τις φυτίες εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση.